0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Απόψε είναι το κρεβάτι μου μεγάλο, για να κοιμάμαι μοναχός κι όχι με άλλο. Έχω φρικάρει και δεν το αντέχω άλλο, και με ενοχλεί και το σκλιπάκι στον καβάλο. Εσείς να πάτε για να πιείτε τα ποτά σας, να ξεχαστείτε από τα προβλήματά σας. Εσείς να πάτε για να βρείτε

σοβράκα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα μπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψιμή Αγκαρία. Τα μπούτια σου Μαρία,

0: Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο Αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Enplo 89,2.
1: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το ένατο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του ένατου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το φεστιβάλ ρεμπέτικου στα Γιάννενα 26 και 27 Ιουνίου στο ένα το δημοτικό σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

δυστυχώς ερχόταν. Κρατιόμουν από εκείνη την κλωστή που αντιπιστέψεις χάθηκες, γιατί μετά

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Ενπλό 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Emura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
8: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ, της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι.
7: και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τεράστια απασούσε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες επιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

δημιουργούν σε ένα δώμα.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys, στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Αργά αργά, καθώς ο χρόνος περνά, γινόμαστε αυτό που είμαστε πραγματικά. Αυτό που είχαμε σκεφτεί αρχικά. Και μη σε νοιάζει για όλες αυτές τις χιλιάδες επιλογές που μας οδηγούν σε ζωές χλιαρές.

τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν

0: 89,2.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo.

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή

0: γραφείο αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

έχεις γύρει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Enclo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζει.

0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

άστρα κένδυτες μνήμες σου. Πόσο ακόμα θα ψάχνω μοραγώντας με στίχους την ανάσα απ' το γέλιο σου, τους τριχμούς απ' τα βήματα της αγάπης

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακοβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
10: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
9: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
10: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
11: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ηγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet, με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε

0: σεντάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Dacios έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τους, τους ίδιους μας.
1: Και αφήσαμε
0: μες στο γλοιώδικο περίβλημά του.

βόλιασες φουβό, μ' απογοήτευσες.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Προήμιο εξελίξεων η σημερινή ημέρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχει άλλοτε ως πρωταγωνιστής και άλλοτε ως σχολιαστής των εξελίξεων. Λίγες ώρες μετά την ασυνήθιστη δήλωση πρόβλεψη του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί, ο κύρ Στάρμερ ανακοίνωσε πράγματι την παραίτησή του μετά από μόλις 2 χρόνια στην εξουσία. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Στις 9 και 19 το πόντιουμ είχε ήδη στηθεί έξω από τη χαρακτηριστική μαύρη πόρτα της Downing Street. Στις 9 και 34 ο Στάρμερ ανακοίνωνε ότι θα παραιτηθεί από ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας. «Κάθε απόφαση που έχω πάρει έγινε με γνώμονα να βάλω την χώρα που αγαπώ πρώτη», δήλωσε λίγο αργότερα. Όμως, όπως ξεκαθάρισε, η ερώτηση που έθεσε το κόμμα του δεν ήταν τι είχε πετύχει στο διάστημα των 2 χρόνων που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά ποιος είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να προσθέσει, δέχομαι την απάντηση αγώγιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της ομιλίας του εμφανίστηκε βαθύτατα συγκινημένος την ώρα που μιλούσε για την σύζυγο και τα παιδιά του, λέγοντας ότι θα αφοσιωθεί στο ρόλο του σύζυγου και του πατέρα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί όσο πιο κοντά επιτρεπόταν, παίζοντας την οδή στη χαρά του Μπετόβεν. Το χρονοδιάγραμμα της αντικατάστασης δόθηκε από τον προς το παρόν Πρωθυπουργό, όπου στις 9 Ιουλίου οι υποψήφοι θα μπορούν να μπουν στον αγώνα της διεκδίκησης και η χώρα θα υποδεχθεί το νέο της ηγέτη από το Σεπτέμβρη. Αν όμως υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, για παράδειγμα ο επικρατέστερος Μπέρναμ, τότε η ανάθεση θα γίνει σχεδόν αμέσως. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Πριν από λίγο, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, επιβεβαίωσε ότι θα διεκδικήσει πράγματι την εκλογή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Ο πρόεδρος του Ευρωσκεπτικιστικού Κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φαράζ, ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες. Αγωνία για το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά την καταμέτωπον επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στη διπλωματική αντιπροσωπεία της Τεχεράνης. Πάντως, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Πακιστάν και το Κατάρ, που ενέχουν ρόλο διαμεσολαβητή, ανακοίνωσαν ότι το πρώτο κομμάτι των συνομιλιών στην Ελβετία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα η διαπραγμάτευση συνεχίζεται σε επίπεδο τεχνοκρατών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγκτσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπόλεμη σύγκρουση στον Λίβανο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance είχε και ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν 2 Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
12: Σύμφωνα με δημοσίευμα του προκτορείου Reuters, ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε εντολή την Κυριακή σε αξιωματούχους του να επαναλάβουν τις συνομιλίες για την εκ νέου λειτουργία της σχολής μετά από διακοπή 50 περίπου χρόνων. Την επιθυμία του να επιληθεί το θέμα της σχολής είχε εκφράσει αρχικά ο Πρόεδρος Τραμπ πέρσι στην Ουάσιγκτον κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα και φαίνεται ότι το θέμα της Χάλκης θα συζητηθεί μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Και κατά πάσα πιθανότητα το αίτημα του Αμερικανού πρόεδρου θα γίνει αποδεκτό. Ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνας Εμμανουήλ, του οποίου η Επισκοπή καλύπτει την Κωνσταντινούπολη, δηλώσε ότι το ζήτημα εισήλθε πλέον σε νέα φάση, όπως είπε, αφού ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε εντολή στην αρχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας, το γνωστό ΙΟΚ, να συνεχίσει τις συζητήσεις με την Επιτροπή του Πατριαρχείου. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της σχολής, ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ δηλώσε ότι για το Πατριαρχείο, μετά από δεκαετίες αδράνειας, το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνησης στο κτηριακό συγκρότημα της σχολής και να συμφωνήσουν στο νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου η σχολή θα λειτουργεί. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Και η Άλμπα Βερολίνου επιστρέφει στους τίτλους. Είναι η φετινή πρωταθλήτρια Γερμανίας στο μπάσκετ. Στην αποφασιστική αναμέτρηση των play-offs την Κυριακή, η Άλμπα κέρδισε την Bayern μέσα στο Μόναχο και μάλιστα ανατρέποντας μια εις βάρος της διαφορά 20 πόντων στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη για διαφθορά, σε μια εξέλιξη που προκαλεί νέους πολιτικούς τριγμούς στην Ισπανία. Με απόφαση του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, η Γκόμεθ θα δικαστεί για 4 δικήματα. Αθέμητη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές, υπεξαίρεση και παράνομη ιδιοποίηση εμπορικού σήματος. Παράλληλα, της απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα, υποχρεώθηκε να παραδώσει το διαβατήριό της και να εμφανίζεται σε δικαστικές αρχές 2 φορές το μήνα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του Πρωθυπουργού στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν αν αξιοποίησε την πρόσβασή της σε ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας για να προωθήσει ιδιωτικές επιχειρηματικές συνεργασίες ή άλλες πρωτοβουλίες, καθώς και αν χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής της δραστηριότητας. Η υπόθεση συνδέεται ειδικότερα με τη δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας, την οποία συνδιεύθυνε ίδια, αλλά και με εμπορικά σήματα και έργα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Μπεγκόνια Γκόμεθ αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παρανομία. Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση της δικαιοσύνης να της απαγορεύσει την έξοδο από την Ισπανία. Και αυτό διότι ο ίδιος δικαστής είχε στο παρελθόν εκτιμήσει ότι δεν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος διαφυγής. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής θεωρεί πλέον ότι απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία της στη δίκη. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ και του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος αντιδρούν έντονα. Κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση και κατηγορούν τον δικαστή για αιμονική στάση απέναντι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουν επίσης ότι η εισαγγελία είχε ζητήσει επανειλημμένα να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Η κυβέρνηση τονίζει ακόμα ότι η αρχική καταγγελία προήλθε από οργάνωση κατά της διαφθοράς που συνδέεται με συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους. Ο ίδιος ο Πέδρο Σάνσεθ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής εκστρατείας με στόχο την αποδυνάμωση της κυβέρνησής του. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών ερευνών που αφορούν πρόσωπα του ευρύτερου πολιτικού περιβάλλοντος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Αν και ο ίδιος δεν κατηγορείται προσωπικά για κάποιο αδίκημα, η παραπομπή της συζύγου του σε δίκη αναμένεται να εντείνει ακόμα περισσότερο την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία τους επόμενους μήνες.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: En Plo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχία.

0: μουσική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα Τσιγκάνικα Ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι Ρεμπετόφιλοι. Ένατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο ένατο Δημοτικό Σχολείο εντός του Κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

spot.

στα δέντρα.

0: λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gymas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
8: Δεξιά.
7: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
8: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
7: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
9: Με τέτοια εγγένεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται.

0: 99,2.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8 και 45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Πλο 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου. Νόσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό

Διπλό 89,2.

0: En Plo 89,2.
1: Όταν μπήκαμε στο χορό, νόμιζα πως δεν θα καώ. Τώρα ξέρω το μυστικό. Μην το πεις πως το πάω εγώ. Όλοι αναστενάριδες πονάνε ακριβώς όσο κι άλλοι. Κι εγώ τεμά το κρατάνε. Κι εγώ τεμά...

νόμιζα πως δεν θα καώ, τώρα κάνω ό,τι μπορώ. Να ξεχνιέμαι και να ξεχνώ, κι όλο λέω θα φύγω. Τελευταία φορά που καίγομαι για σένα.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλιο Αννίνων με χαρά διοργανώνει το ένατο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του ένατου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το φεστιβάλ ρεμπέτικου στα Γιάννενα 26 και 27 Ιουνίου στο ένα το δημοτικό σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Δεξιά.
6: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
7: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
6: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
8: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.

0: En Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: En Κλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Οικουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Οικουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Οικουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Οικουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
3: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
0: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
0: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
0: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όλοι οι ρεπέτες στην Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: 89,2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

I just wanna see the darkness with you. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα ότι βγήκε μια καινούργια έρευνα ότι το σκοτάδι, λέει, ταξιδεύει επίσης και ταξιδεύει, λέει, πιο γρήγορα από το φως. Αναλόγως βέβαια τι ορίζει ο καθένας μας σκοτάδι. Όλα συμβαίνουν κάπου στο σύμπαν. Το θέμα είναι με ποιον θες να τα μοιραστείς όλα αυτά. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο μάλλον είναι ότι εγώ θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας κάπου στο σύμπαν. Επέστρεψα, παιδιά, επέστρεψα. Είμαι η Βασιλεία Περαόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ τα λέμε κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας χώρο χρόνο που δημιουργούμε. Και τα λέμε και μοιραζόμαστε προβληματισμούς, όνειρα, στόχους, ταξίδια, εικόνες, εμπνεύσεις, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε όλοι χώρο και χρόνο μέσα στο σύμπαν για να παίρνουμε έμπνευση, χρώματα και αυτή την φρεσκάδα που βρίσκουμε εδώ στον AG Radio. Για να γίνει αυτό περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα από εσάς στο Viber στο 698-9860-147 σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του AG Radio. Φυσικά Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε στείλτε το μήνυμα σας και εννοείται είμαστε live και στο TikTok μεταξύ άλλων, έτσι. Στείλτε αφιερώσεις, στείλτε τι θέλετε να μοιραστούμε. Ξεκίνησα λίγο έτσι, θα πω αυτό που είναι και της μόδας, το aesthetic, summer aesthetic μάλλον. Και έρχομαι να διαβάσω όλα σας τα μηνύματα. Ξεκίνησα με Tara και Sunset και συνεχίζω με Dance Me, Amnesia Pills.

0: Αν δεν είναι αυτό έρωτας, τότε τι είναι? Αν δεν είναι αυτό καλοκαίρι? Εμείς το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τον έρωτα και όλο αυτό το... να τον αγγίξεις τον άλλον, να χορέψεις, να τον παρατηρήσεις. Όλοι θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά το καλοκαίρι. Θέλεις να βγεις έξω, να επικοινωνήσεις, να παρακολουθήσεις μαζί με την υπόλοιπη γειτονιά το Μουντιάλ, να πιεις μια μπύρα βραδερφέ στο πάρκο, να περπατήσεις σε μια παραλία, να ανακαλύψεις μέρη. Όσο κι αν η ζέστη σε εμποδίζει από το να κινηθείς, τόσο πολύ θέλεις να κινείσαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Να χαιρετήσω τον Νικόλα μας, το Σωμαράκι, τον Γιώργο Κόν, γεια σου Μπίλη μου, και σε σένα, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, γεια σου Διονυσία μου. Φιλιά πάρα πολλά να δώσω, έτσι hardcore Διονυσία. Στον Κωνσταντίνο μας από την Πάτρα, στο Σωτήρι, γεια σου αγαπημένη Ηλία από τη Ρόδο. Παιδιά, πείτε μου λίγο εσείς πώς το περάσατε μακριά μου την προηγούμενη εβδομάδα, τι κάνατε και πιο σημαντικό τι δεν κάνατε και έχετε προγραμματίσει να το κάνετε τώρα. Πέρασε και η γιορτή του πατέρα. Γενικότερα γίνεται λίγο χαμός. Μια παράκρουση με τους λαγοκέφαλους. Με τις καρχαρίες. Υπάρχει μια τρομοκρατία ως προς τις θάλασσες. Και το να βουτήξουμε εμείς μέσα σε αυτές. Ξεκινάει και η σεζόν με τους γάμους, χαμός τώρα.
1: Ήταν μέρα μεσημέρι και είναι βράδυ τώρα και ποιος ξέρει.
0: Όλοι θέλουμε να πάμε διακοπές, δεν μπορούμε. Εν τω μεταξύ δεν μας στάνουν και τα λεφτά, πλησιάζει και το τέλος του μήνα.

0: πρόσωπο.
1: Έκανα καφέ και ήδη ήρθα, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, ο Πατούχας από την Πάτρα. Φτιάξτε καφεδάκι, πάρτε μπυρίτσες, ό,τι κάνετε και ελάτε να τα σχολιάσουμε όλα.

Λοιπόν, αμπονάνε τα χέρια σου από τα φιλιά. Γεια. Τι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γενικά μου αρέσει κάποιος να εξωτερικεύει κάποια πράγματα, να σε αγκαλιάζει, να σε φιλάει. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο αυτό, να έχουμε λίγο πάθος στις ζωές μας, ρε παιδιά. Μην είμαστε deep κρυόκολοι. Λοιπόν, εδώ μας λέει τώρα ότι έχει κανονίσει η Διονυσία ταξίδι με τη Φιλαρμονική για τα 200 χρόνια εξόδου από το Μεσολόγγι. Στη Ρώμη θα σας πάνε. Μπράβο, κάτι τέτοια πιστεύω. Τα έχει ψηλοκανονίσει και ο Αλιάγας, όλο και κάτι κάνει. Έτσι. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα και μπράβο του. Όχι, μπράβο του. Λέει εδώ Σωτήρης, ήταν δύσκολο κάπως χωρίς την εκπομπή. Η αλήθεια είναι, παιδιά. Εντάξει, και εγώ χαίρομαι που σας έλυσα, γιατί και εσείς μου λείψατε πάρα πολύ. Τώρα που ήμουν στη Σικελία, η αλήθεια είναι ότι έτρεχα πάρα πολύ να τα προλάβω όλα. Ήθελα να ξέρω ότι δεν θα κοιμηθώ για να προλάβω να δω και εκείνο, να προλάβω να δω και τα άλλο. Σιγά σιγά θα τα ανεβάζω στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δουλεύω κιόλας, δεν προλαβαίνω και έχουν μαζευτεί πάρα πολλές δουλειές όσο έλειπα. Οπότε καταλαβαίνετε, παρόλα αυτά όμως, θέλω να πω ότι και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ και θα ανέβαζα περισσότερα stories, αλλά δεν είχα και τόσο πολύ μπαταρία, μην νομίζετε. Συνεχώς με ένα powerbank κουβαλούσα το κινητό μου. Οι δυσκολίες της ζωής είναι μια πρόκληση, λέει εδώ άλλος Σωτήρης. Α, σωστό, είναι πρόκληση. Γενικά η ζωή μας είναι μια πρόκληση. Με τις δυσκολίες και τα εύκολα, γιατί τα εύκολα είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Καθώς εκεί που πας να βρεθείς, τσουπ, εκεί έρχονται και τα δυσκολούτσικα. Και εγώ τα είδα όλα σήμερα με την κίνηση στο ποτάμι, λέει εδώ ο Βασίλης. Αχ, δεν ξέρω, εσάς πάντως που οδηγείτε στο δρόμο σας θαυμάζω. Τουλάχιστον στα μέσα είσαι ελεύθερος να κοιτάς το κινητό σου, να κάνεις τις δουλειές σου. Όταν είσαι στην κίνηση πρέπει πλέον να κοιτάς το κενό. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν επιτρέπεται φυσικά να κοιτάς το κινητό σου. Πιστεύω όλοι το ξέρουμε αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με Monsieur Minimal, Μαρία Παπαγεωργίου και το Love Forever. Το γράφει με ελληνικά.

Να βεθούμε στην αγάπη. Βέβαια, τις περισσότερες ώρες, τουλάχιστον στα ειδησιογραφικά site, μόνο αγάπη δεν βλέπεις, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει σαλτάρει ο κόσμος εντελώς. Κάθε μέρα έχουν όλοι τρελαθεί. Ακριβώς, Διονυσία μου. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς κάποιες φορές. Εγώ θα το ξομολογηθώ πάντως. Το είπα τώρα και στο TikTok live. Βλέπω κάποια νέα, βρε παιδί μου, και λέω μήπως εμείς οι άνθρωποι είναι καλό να εξαφανιστούμε επιτέλους από τη γη. Σιγά εξάλλου, τι καλό κάνουμε? Κανένα καλό. Τα έχουμε καταστρέψει όλα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να τα καταστρέφουμε. Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Νομίζουμε, παιδιά, ότι είναι δική μας η γη. Ή νομίζεις ότι όταν λες ότι ένας χώρος είναι δικό σου και τον κάνεις ό,τι θέλεις, τον καίς. Όχι, δεν ισχύει, παιδιά, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη γη δεν είναι ούτε η υπερθέρμανση, ούτε η λαγοκέφαλη, ούτε η λύκη στην Πάρνηθα, ούτε η εξωγήινη. Το μόνο πρόβλημα είμαστε οι άνθρωποι. Τα έχουμε καταστρέψει όλα. Και επιμένουμε, μάλιστα οι περισσότεροι έχουν τρελαθεί κιόλας. Μία, δεν ξέρω, ένα θράσος. Ένας, όχι απλά, μια πληστεία. Όλο αυτό, παιδιά, είναι τόσο άσχημο. Που πραγματικά απορώ. Κάπου διάβασα ότι μία ομάδα από όρκες έχουν οργανωθεί και πηγαίνουν στην Ισπανία σε λιμάνια και ρίχνουν, παιδιά, βουλιάζουν τα γιότ. Και λέω, πραγματικά παίζει η φύση αυτή τη στιγμή να μας μισεί. Να βλέπει ανθρώπους και να λέει, Θεέ μου, τι να τους κάνουμε αυτούς. Και να έχουν οργανωθεί για να μας εξοντώσουν. Ξέρετε, καλά κάνουν, καλά κάνουν. Τους έχουμε πρίξει, πραγματικά. Ας αφήσουμε λίγο τη φύση στην ησυχία της.

0: κάτι φτιάχνουμε σε αυτό το στούντιο. Καλά έχετε καταλάβει. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έλειψα. Γεια σου Δημήτρη, ναι. Παιδιά, οι τιμές σου ήταν πάρα πολύ καλές και ο καπουτσίνο ήταν φανταστικός. Πάρα πολύ ωραίος. Πιο φθηνός από το καφέ της Ελλάδας, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πάρει λίγο προσωπικά με τον καφέ. Δεν ξέρω γιατί το νομίζουμε αυτό. Νομίζουμε ότι είμαστε, εντάξει, είμαστε μάστερ στο φρέντο. Παρ' όλα αυτά όμως, τι έχουμε δικαίωμα να βάζουμε 5 ευρώ τον καφέ. Πήγε εκεί πάρα πολύ φθηνός ο καφές, 2,5-3 ευρώ. Ματιά, καλησπέρα, Απόστολε. Γεια σου, Γιώργο. Μόκα δοκίμασα. Δοκίμασα και έναν άλλο καπουτσίνο που στο αφρόγαλα, παιδιά, βάζανε και πάστα αμυγδάλου. Γενικά όλα είναι γλυκά στην Ιταλία για κάποιο λόγο.
1: Σε νιώσα μέσα μου παντού.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα μαζί της εδώ, φίλος ο Σωτήρης.
1: Από τον ναι του χωρισμού.
0: Σε ποιον το αφιερώνεις όμως, Σωτήρη, δεν μας είπες, όχι τίποτα άλλο. Α, σε μένα μήπως τα αφιερώνεις.
1: Σαν να μην πέρασε.
0: Και σε μένα, παιδιά, το ίδιο είναι. Πάμε να το ακούσουμε.

Γεια σου Λευτέρη, γεια σου Κώστα. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε τσαχπίνιδες, πάμε να ακούσουμε την καλοκαιρία από Κατερίνα Παπουτσάκη και έρχομαι να πούμε και τα υπόλοιπα. Γεια σου Βαγγέλη, στο πιο ανανεωμένο κορίτσι της Ελλάδας. Εγώ είμαι αυτή. Ω, σας ευχαριστώ παιδιά. Αν και έχω κουραστεί αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, τη λέω την ενέργεια από το ότι ήθελα πάρα πολύ να σας συναντήσω. Πάμε καλοκαιρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.

0: Λοιπόν, μια μεγάλη αγκαλιά να κάνουμε εδώ στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Σάβα μου. Εννοείται παιδιά, ό,τι καλύτερο θα το βάλουμε. Ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω, αλλιώς αύριο. Γιατί και αύριο έχουμε εκπομπή, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Σωτήρη μου, με όλο το θάρρος λέει, υπενθυμίζω ένα τραγούδι που είχε ζητήσει πριν πάω για Σικελία. Καλή τις οδήγησες και δεν ξεχνάς με τίποτα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Αργύρη. Κάπως θα τα βρω τα τραγούδια, μην ανησυχείτε. Γεια σου Σωτήρια την Καρδαμίλη. Ο Νικόλας ο Σωμαράκης τώρα, που έχει στείλει πολύ ωραία βιντεάκια, παιδιά από θάλασσα. Τώρα κάθεται και τραβάει βιντεάκια. Τι ωραία να είσαι δίπλα στη θάλασσα. Και τσουπ να στέλνεις και τη θάλασσα, λέει. Ναι. Πού το έλεγες αυτό για τα γιότ? Ναι, μέρος για τα γιότ έχουμε. Για τις φώκες δεν άφησαν τίποτα. Και παιδιά, παλιά, στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, έχει καταγραφεί ότι υπήρχαν πάρα πολλές φώκες, με αφορμή αυτό που λες. Δηλαδή, οι φώκες ήταν σε όλες τις παραλίες της Ελλάδας, της αρχαίας Ελλάδας. Γιατί τώρα δεν έχουμε αφήσει καθόλου χώρο για τις φώκες, μιας και με τα χρόνια έχουν αποξενωθεί και έχουν κρυφτεί μέσα σε σπηλιές παντού. Και κινδυνεύουν, παιδιά, κινδυνεύουν. Τι να πω, ελπίζω να μορφωθούμε, να εξελιχθούμε, να γίνει ένα θαύμα.
1: Το βράδυ, μια βροχή τα μαλλιά σου με στο αλάτι.
0: Πάμε όμως να ακούσουμε τη βουτιά τη βραδινή. Να την αφιερώσω στο Σωμαράκι που μας έστειλε αυτή την νυχτερινή θάλασσα.
1: Ανάμεσα στα χείλη σου έχεις μια συλλογή από θάλασσα και λέμονα.
0: Και πάμε και να χορέψουμε λίγο, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς χορό, πάμε.

σπίτι. Έξω χαράζει, κάνει το κύμα μια στάση και περιμένει. Μου την είχε στημένη αυτός ο μήνας. Και στο χαλί της καμπίνας τεντώνεται και όλο γελά. Πόσα τραγούδια για να πούμε σε είχαν ήδη υποθεί σε κάθε παύση. Μας χρωστάει η ζωή, ένα ξημέρωμα, ένα σούρουπο και όλοι μαζί. Άλλωστε το έχω υποσχεθεί. Και τώρα έρχεσαι πάλι.

0: Ένα ξημέρωμα.
1: Εσάς σας χρωστάει η ζωή, πώς το αισθάνεστε?
0: Θα υποσχεθεί πως μας χρωστάει η ζωή.
1: Να πεις τι θα γίνει, ρε παιδί μου, το χρωστάει η ζωή να πάω διακοπές ή να κάνω εκείνο ή να κάνω το παράλληλο. Και πείτε μου τι πιστεύετε ότι πρέπει να σας ξεχρωστήσει. Γιατί θέλω να θυμάστε μεταξύ άλλων ότι οι ωραίοι έχουν χρέη. Και αν είστε ωραίοι, κάτι θα σας χρωστάνε, δεν γίνεται. Ή θα χρωστάτε. Εμείς τις χρωστάμε, λέει η Διανυσία. Ωραία απάντηση, ωραία απάντηση. Παρ' όλα αυτά, μη μου κρύβεστε πίσω από τέτοιες απαντήσεις. Έτσι πάμε λίγο να δώσουμε λίγο, να δούμε τι, πόσα χρωστούμε να έχουμε. Μας χρωστάνε, χρωστάμε. Ο Hellas Mountain Activities είναι στο όρος Βοιών και Όντρια, όρη σύνορα Κοζάνης Καστοριάς. Εκεί πρόσφατα εμφανίστηκαν κάτι αρκουδάκια στον δρόμο. Τι ωραία μέρη εκεί, μαγεία.

ξενοδοχεία έχει καύσωνα στη Γαλλία και βουτάνε όλοι στο Σικουάνα. Που στο Σικουάνα είχαν βουτήξει οι αθλητές τότε στους Ολυμπιακούς και ανησυχούσαμε για την υγεία τους. Γιατί είναι πανβρώμικα, έτσι, είναι πανβρώμικα. Αλλά τώρα, αν έχουν νεκρούς από τη ζέστη, σου λέει ας βουτήξουμε στο Σικουάνα. Στο Σικουάνα, αδερφές μου, στο Σικουάνα. Πώς έλεγε το τραγούδι Σικουάνα? Όχι, Ζιγουάλα έλεγε το τραγούδι. Λοιπόν, να χαιρετήσω το Λευτέρη. Σε αυτήν την εκπομπή Λευτέρη, και το λέω αυτό και για όλους τους ακροατές που μπορεί να έχουν συντονιστεί, να μην το έχουν παρατηρήσει, να μην αναρωτήθηκαν ποτέ τους. Η μουσική που βάζουμε είναι εχώρια σκηνή, με ελληνικό, με ξένο στίχο. Παίζουμε ντόπια μουσική, δικό μας πράγμα. General Abukati. Θα βάλω και πιο εναλλακτικά και πιο pop και πιο rock. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το είδος, να δένει λίγο με αυτά που ακούμε τώρα και να είναι λίγο πιο έτσι δικό μας. Πώς να το πω. Ντόπιο. Συνεχίζουμε με αυτή την πολύ ωραία συνεργασία που μου αρέσει πάρα πολύ. Turbo Flow 3000, Καλλιόπη Μητροπούλου και General Sticks. Κάποιοι λένε θέλουν να ζήσουν για πάντα.

Τι όμορφη στοιχή, παιδιά, και είναι το δικό μας το φιλί. Είναι αυτό το ότι όλα θα γίνουν. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Αυτό το κάνω πλέον σαν άσκηση στον εαυτό μου. Ότι πραγματικά μπορεί να έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα, δουλειές, εκκρεμότητες.

Όλα, αλλά λέω, ξέρεις τι, τέλος, χαλαρά, βαθύες ανάσες, ό,τι έγινε. Εν τω μεταξύ, αν προσέξουμε εμείς που κιόλας αγχωνόμαστε λίγο παραπάνω κάθε φορά, όλοι γύρω μας είναι χαλαροί, εκτός από εμάς τους περίεργους, που τα παίρνουμε όλο προσωπικά και αισθανόμαστε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου. Όχι, παιδιά, δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου και ούτε θα έρθει, εάν κάτι δεν γίνει ακριβώς όπως το έχουμε σκεφτεί. Θα γίνει κάποια στιγμή, όταν θα είναι η ώρα του. Και υπάρχει πιο ανέμολο τραγούδι από αυτό. Δεν είμαι από εδώ, Παύλος Παυλίδης. B-Movies, το ζήτησε ο φίλος ο Κώστας, να το αφιερώσουμε και στο Λευτέρη που ζήτησε ξύλινα σφαθιά.

όλοι μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, επέστρεψα. Παιδιά, θα φεύγω πιο συχνά αν είναι να έχω τέτοιο καλωσόρισμα μετά. Δημήτρη, πραγματικά τη σικελία τη γύρισα όντως όλη, οπότε δεν θα ξαναπήγαινα τώρα. Μπορεί, έχω αφήσει 2-3 μέρη, μπορεί να πεταγόμουν κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως θα βάλω σε προτεραιότητα άλλους προορισμούς που θα ήθελα επίσης να ανακαλύψω και να σας μεταδώσω επίσης, έτσι, γιατί είναι ωραίο όταν κάτι το βλέπεις, το ζεις, μετά να το μοιράζεσαι κιόλας. Σας ευχαριστώ, Σωτήρη, τότε θα το προσέξω να μην λείπω συχνά. Σίγουρα όμως θα αφιερώσω σε όλοι σας το «Μεταξιδεύεις από τους μπλε», γιατί είναι μεγάλη αλήθεια το πόσο πολύ μεταξιδεύετε όλοι σας.

Times Cumbria, λέει εδώ ο φίλος ο Χριστός. Και όντως έγινε χαμός Times Cumbria, ε. Όσοι πήγανε μου είπανε τα καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω θα έχουν και δεύτερο live τώρα. Να βάλουμε κάτι. Ζητήστε μου εσείς τραγούδι. Δεν θέλω μέσα να έχει βρυσίες, αν και νομίζω δεν έχουν τα περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ζητάει και εδώ φίλος ο Κωνσταντίνος Βύση και βλέπω παιδιά εδώ, γιατί την είχαμε ξεχάσει και αυτή τη συναυλία. Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύση στο ΟΑΚΑ. Γίνεται χαμός στο stage των 360 μοιρών. Τα σενάρια για Τζένιφερ Λόπες και Μπέντσον Μπούν. Πόσα εισιτήρια έχουν μείνει, γίνεται ένας χαμός. Και τώρα καταλαβαίνετε, τα έχουν στήσει υπερπαραγωγή και δεν περιμένω κάτι λιγότερο από τη Βύση τη Θεάρα. Η οποία, παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι ο χρόνος τελικά είδες. Όταν έχεις εμπιστοσύνη, ο χρόνος πάντα σε δικαιώνει. Πάντα είναι με το μέρος σου. Μπορεί να νομίζεις ότι φθείρει, αλλά φθείρει τα φθαρτά. Ό,τι είναι αληθινό μένει στο δρόμο. Μένει με το χρόνο. Οπότε μένει στο δρόμο. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις. Το νιώθεις μάλλον, και αυτό είναι μέσω εμπειρίας το καταλαβαίνεις περισσότερο, ότι όντως είναι αληθινό κάτι όταν μένει με το χρόνο. Ό,τι επίσης έρχεται σε σένα είναι για σένα. Ό,τι προσπαθείς και δεν έρχεται, άστο. Αργά ή γρήγορα, αν είναι για σένα, θα έρθει. Αυτοί είναι κάποιοι νόμοι. Και νομίζω ότι η Βύση, γιατί αυτό λέγαμε εξ αρχής, έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια ότι, παιδιά, ζει για αυτό που κάνει. Ζει για αυτό. Όποιος την έχει δει πάνω στη σκηνή, το νιώθει ότι η ενέργειά της, το σώμα της, το μυαλό της λειτουργούν για αυτή τη στιγμή που θα ανέβει πάνω στη σκηνή. Τέλος. Και ευτυχώς της έχουν δοθεί όλα τα ταλέντα γι' αυτό. Έχει φωνάρα, παρουσίαση, ενέργεια. Όλα. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στην συναυλία της που ετοιμάζει. Γιατί, εντάξει, σίγουρα κάτι θα έχει ετοιμάσει υπερπαραγωγή, με καλεσμένους το ένα το άλλο, και επειδή όχι μόνο το θέλει, δεν θα πω ότι απλά το θέλει, και, παιδιά, το έχει γυναίκα, μπορεί να το υποστηρίξει, μπορεί να τα κάνει όλα, οπότε μπράβο της, καλά κάνει. Τι να βάλω τώρα από Βύση, να βάλω κάτι να ακούσουμε, δεν πρέπει να βάλω κάτι πριν έτσι κλείσουμε και έτσι και από Βύση, έτσι να ακούσουμε, να σας βάλω το αγαπημένο μου. Καλά, έχω πάρα πολλά αγαπημένα από τη Βύση και ποιος δεν έχει, έτσι. Αλλά ναι, νομίζω θα σας βάλω αυτό που θα ήθελα να αφιερώσω. Έμπνευση. Βαγγέλη, το αφιερώνουμε και σε σένα.

Μεγάλη αλήθεια, παιδιά. Τι στίχος κι αυτός. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς έμπνευση. Τίποτα, τίποτα, τίποτα απολύτως. Να τα αφιερώσουμε εδώ και στα φιλία του Αντώνη, που ξετρελάθηκε που ακούσαμε το ραβί.

Αχ, μεγάλη αλήθεια αυτή, παιδιά. Χωρίς έμπνευση δεν κάνεις τίποτα απολύτως. Πάμε μια αγάπη για το καλοκαίρι και τυχωματά από Stereomatic. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα πήγε και επιστρέφω να τα συζητήσουμε όλα με κάθε λεπτομέρεια.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
8: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος επολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
9: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
10: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κάπως έτσι δεν είναι? Αν ο έρωτας ζει, αν και νομίζω παιδιά ότι ζει ο έρωτας, εγώ σίγουρα είμαι ερωτευμένη μαζί σας. Και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Όμως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 10 το βράδυ τα λέμε στο δικό μας σύμπαν. Σε αυτό το σημείο να πω παιδιά ότι εκτός από τον NG Radio μας ακούτε και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στην αγαπημένη Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα μας. Μας ακούτε στον Εμπλό 89,2, στη Βιωτία μας ακούτε στον Σύριο στους 95,8, στην Κόρινθο στο Δίωλκο στους 105,6, στον Ομό Ηλίας είστε πάντα συντονισμένοι στον Vox FM στους 103,3 και στο Καστελόριζο στους 104,3. Πόσο πολύ χαίρομαι που έχετε στείλει όλα μα όλα αυτά τα ωραία τραγούδια, τις αφιερώσεις. Έρχομαι τώρα, Αναστασία μου, αποτυχίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πανέμορφο story μέσα σε τόσο ωραία λουλούδια. Έρχομαι να ακούσουμε και το τραγούδι που σε ετοιμάζω. Περιμένω και άλλα μηνύματα παντού. Είμαστε live στο TikTok, στο Viber, στο 698-98-60-147 και στα κοινωνικά δίκτυα.

Να χαιρετίζω τον Ρόλαντ από Σουηδία. Πάρα πολλά φιλιά. Υπέροχη μουσική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο μου. Το Σωτήρι, αν ο έρωτας ζει. Παιδιά, δεν γίνεται χωρίς έρωτα. Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Χωρίς τον έρωτα δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Και νομίζω αυτό αποδεικνύεται πλέον και στη φύση, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι. Και στη φύση υπάρχει έρωτας, υπάρχει αγάπη, συντροφικότητα, αλληλεγγύη. Όλα αυτά που εμείς δεν ξέρω, τα βρίσκουμε, τα χάνουμε, ξέρετε, είναι αυτή η περιπέτεια. Η ευτυχία είναι αυτό, Μανώλης Φάμελος.

0: Πόσο μεγάλη αλήθεια, όλο και κάτι περιμένουμε. Όλο και κάτι σκαλίζουμε, όλο και κάτι σχεδιάζουμε. Αυτό το γιατί που μας παρακινεί για κάτι που οραματιζόμαστε, θα πω. Αυτό είναι ευτυχία, παιδιά.
1: Τα μαλλιά σου πως λύνει,
0: αυτό που δημιουργούμε.
1: Μπορεί, και το,
0: το ταξίδι.

Τι να πρωτοπούμε, παιδιά, τι να πρωτοπούμε. Η ευτυχία είναι αυτό που ζει ο καθένας μας. Σίγουρα πάντως εσύ, Αναστασία, με όλες αυτές τις όμορφες εικόνες που μοιράζεσαι μαζί μας από τυχείο. Βάθια και από το βάθιο. Το ζεις, το ζεις. Όλο δικό σου, μέθεξης, Κατερίνα Κυρμιζή.

Λοιπόν, να χαιρετήσετε το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ο Νικόλας Ατσιόουσης λέει με φτιάξες. Αχ παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να έγινε αυτό, γιατί και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια που ακούμε. Βότκα έχει βάλει ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα. Γεια σου φίλε Κυριάκο μου, εννοείται. Βάζω το τραγούδι σου στη λίστα. Αν συμπέσει σήμερα και το ακούσουμε, θα είναι τέλειο. Αλλά όπως πάντα ξέρετε ότι όλα κάπως ενώνονται μαγικά σε αυτή την εκπομπή. Και όλα εξαρτάται από αυτό που ζητάτε συνολικά.

Ωραίες ευχές αυτές. Διαβάζω λίγο εδώ για τους λύκους και για τα ελάφια στην Πάρνηθα και το πώς έχει μικρύνει ο πληθυσμός, έχουν λιγοστέψει τα ελάφια λίγο των λύκων. Και αντί για να πούμε πώς γίνεται να ισορροπήσει γενικότερα ο πληθυσμός, που η φύση πάντα μπορεί και τα ισορροπεί όλα από μόνη της έτσι κι αλλιώς, λέμε τώρα να επικηρύξουμε τους λύκους. Δηλαδή, νομίζει κάποιος ότι αν βγει και σκοτώσει τους λύκους, που τους έχουμε και αυτούς εξαφανίσει και είναι και επίσης σπάνιο είδος οι λύκοι στην Ελλάδα, θα ζήσουν τα ελάφια. Ή ότι οι λύκοι είναι κακοί. Οι λύκοι δεν είναι κακοί, παιδιά. Απλά έχουμε κάψει την Πάρνηθα, έχουμε κάψει τα πάντα και το μόνο που έχει μείνει είναι κάποια ελαφάκια. Δεν φταίνε οι λύκοι γι' αυτό. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί σιγά σιγά εξαφανίζεται η φύση, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Παλιά είχε λύκους και στο Λυκαβητό παλιά και τους εξαφανίσαμε και από εκεί. Τώρα λίγοι έχουν μείνει στην Πάρνηθα μαζί με λίγα ελαφάκια. Και αντί για να κοιτάξουμε να βρούνε και άλλη τροφή λύκοι, να εξελίξουμε όλη τη φύση στην Πάρνηθα, κάποιοι λένε κάτι βλακίες. Δηλαδή αυτό όλο με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Το γεγονός ότι κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν και να σκοτώνουν έτσι τη φύση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οι άνθρωποι, παιδιά, πάλι. Εμείς και με την Πάρνηθα, εμείς εξαφανίζουμε και τους λύκους και τα ελάφια. Οπότε, ναι. Και οι λύκοι τι θα φάνε, δηλαδή. Αλλά υπάρχει μια σοφία στο σύμπαν. Και όσο και αν δεν μας συμφέρει, νομίζω ότι μέσα μας όλοι αυτό παρακαλάμε. Αυτή την ισορροπία που επέρχεται από μόνη της. Που αργά ή γρήγορα πάντα έρχεται και τα βάζει όλα σε μια σειρά.

Και η φύση είναι, παιδιά, το σύμπαν, είναι ο Θεός, είναι αυτή η δύναμη που το κάνει αυτό. Καλοκαιρινό από Λάμδα.

Σίγουρα λοιπόν έχουμε πολλά να αναλογιστούμε και να προβληματιστούμε. Αλλά ίσως και να τα αφήσουμε κιόλας. Γιατί και δεν είμαστε μόνοι μας και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν θα λύσουμε εμείς όλα τα προβλήματα όλου του σύμπαντος. Ίσως απλά προσπαθώντας να τα λύσουμε να δημιουργούμε και άλλα προβλήματα. Ίσως να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί η ηρεμία πάντα τα καταφέρνει.

Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, να πλημμυρίζουμε με χρώμα τη γη. Και όντως το πιστεύω αυτό, παιδιά. Το πιστεύω ότι η αλλαγή γίνεται μέσα μας και ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, να το κάνουμε. Γεια σου Μάριε, σου αρέσει το δωράκι? Ποιο δωράκι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι εννοείς, πάντως ό,τι και αν είναι, τα δώρα είναι πάντα όμορφα. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο το Στέργιο. Γεια σου φίλε Βαμίκα, πάρα πολλά φιλιά να δώσω και στον φίλο τον Αλέξανδρο εδώ. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου σχόλια. Εννοείται, αν δεν προλάβουμε σήμερα, παιδιά, στείλτε τι τραγούδια θέλετε. Αν δεν προλάβουμε σίγουρα, σίγουρα θα τα βάλουμε αύριο. Και συνεχίζω. Αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Time Stood Still από Common Sense GR. Έτσι λίγο να το ζήσουμε σαν να είμαστε σε ταινία του Ταραντίνο. Μ' αρέσει ο Ταραντίνο γιατί έχει αυτό το αλλοπρόσαλο. Αλλά για κάποιο λόγο βγάζουν και νόημα όλα. Ή και όχι τελικά. Ποιος ξέρει.

Έρωτος αυτό το κομμάτι από τα αγαπημένα μου. Να χαιρετήσουμε πάρα πολύ αγάπη εδώ το φίλο τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω δει, μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο, δηλαδή τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο. Όταν ακούτε κάποιον να είναι τηλεμανή, να προσπαθεί να φτιάξει τα πάντα, παιδιά, σε αυτού συμβαίνουν τα χειρότερα. Αυτοί προσπαθούν, στο τέλος δεν ξέρω. Αφήστε το. Μην ασχολείστε πολύ. Όλα κάποια στιγμή θα πάνε και στη θέση τους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, γεια σου φίλε, χάρη και σε σένα. Και συνεχίζω με αγαπημένους Ναξάτρας. Και Radiant Sky Stars. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πάμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο.

φτάνει που ήρθε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, συντονίστηκε ο Γιώργος. Στέλνει κιόλας πώς και από τα μέρη μας. Για τέτοιο θράσος μιλάμε, για τέτοιο θράσος. Αλλά να σας πω κάτι, αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Εννοώ ότι έχουμε λίγο θράσος, έτσι και εγώ τα έλεγα. Αλλά Γιώργο, αυτό λέγαμε πριν, εσύ δεν ήσουν εδώ, λέγαμε.

Με πόσο μα πόσο πολύ σας έχω λείψει. Έτσι λέγανε κάποιοι, δεν ξέρω τώρα για σένα. Εμένα πάντως μου λείψατε όλοι πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, να χαιρετήσω και την Πεθερά εδώ πέρα που μπήκε μέσα. Καλησπέρα σου και πάλι, αγαπημένη Πεθερά. Και θέλω να συνεχίσω με τη Suga Spunk και Swing Shoes και το τραγούδι Cosmic Lovebirds. Η οποία Suga Spunk, παιδιά, παντρεύτηκε και έκανε ένα φοβερό γάμο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τον είδα στα κοινωνικά της δίκτυα. Δεν ήμουν καλεσμένη. Όχι, την ξέρω την κοπέλα, έτσι, αν είναι δυνατόν. Ενώ ότι δεν πήγα εκεί, αλλά της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι ευτυχισμένη. Γιατί όταν μια γυναίκα είναι ευτυχισμένη δεν φαίνεται. Λάμπει, απλά λάμπει, τέλος. Να συνεχίσει να λάμπει, λοιπόν. Αυτό είναι από το άλμπουμ Cash που ακούμε τώρα, έτσι.

Λοιπόν. Θα σας ανεβάσω και άλλα παιδιά αποσπάσματα από την Ιταλία. Δεν έχω προλάβει να έρθω Ελλάδα να ανεβάσω βιντεάκι, δεν έχω προλάβει τίποτα. Ανέβηκα όμως, έμεινα και σε πιο παραδοσιακό σπίτι στην Ιταλία. Γιατί κάθε μέρα έμεινα και σε διαφορετική πόλη. Οπότε πραγματικά έχω πάρα πολλές εμπειρίες. Δηλαδή, έχω ζήσει και το πιο κλασικό το σπίτι, το ανακοινισμένο, θα πούμε και έτσι, από τα Airbnb, τη λέω τώρα. Και το κλασικό, το παραδοσιακό σπίτι, το ιταλικό, που πραγματικά είναι λίγο κάπως αλόκοτο, αλλά είναι πολύ ωραίο να μένεις εκεί. Δηλαδή, είναι τα βεραντάκια, τα ράτσα. Μένεις γύρω σε Ιταλούς που και αυτοί παρακολουθούν Μουντιάλ. Είναι, ξέρω εγώ, σαν εμάς. Δηλαδή, όλος μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, με το σόβρακο στο δρόμο. Είναι λίγο. Απλώνανε τα ρούχα τους σε απλώστρες μέσα στη μέση του δρόμου. Κάτι πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσει ο άλλος να είναι αυθόρμητος και να σε καλωσορίζει έτσι. Βέβαια, με ευγένεια πάντα. Έτσι, πάντα εννοείται. Εννοώ με ευγένεια χωρίς να προσβάλλει κάποιον ή να είναι έτσι. Να φοβάσαι, να φοβάσαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα κάπου απειλή. Ίσα-ίσα, ήταν όλοι πολύ, παρόλο που μιλούσαν μόνο ιταλικά, σε καλοδοχόντουσαν όπου κι αν ήταν. She's a lover, Αλεξάνδρος, γιατί και έρχομαι να πούμε και τα υπόλοιπα.

dance with me tonight. Μαριέτα Φαφούτη και Κατερίνα Βουρνάκα. Από τον Βασίλη αφιερωμένο σε όλη την παρέα. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο και έρχομαι να σας χαιρετήσω. Πέρασε η ώρα.

Γεια σου, Άννα μου. Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή και άλλοι λέτε σας ευχαριστώ για τις μουσικές, μπλα μπλα μπλα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα και το πώς έχετε μεταμορφώσει τις Δευτέρες μου. Κάθισα και σκέφτηκα και είδα πόσο πολύ σας αγαπάω. Ξέρετε, με αφορμή το ότι τώρα κλείνει και η σεζόν, παιδιά. Κλείνει σιγά σιγά. Δεν ξέρω, θα μου λείψετε πάρα πολύ. Εντάξει, προς το παρόν θα το πούμε κανονικά αύριο, εννοείται. Και ξέρετε ότι σας κανονίζω διάφορα πραγματάκια. Θα κλείσουμε λοιπόν με το κομμάτι Love is Everywhere. David, Ματίνα σου πω, Satin Jackets. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Παντού είναι η αγάπη, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Το μόνο αληθινό είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι τα εμπόδια που βάζουμε στον εαυτό μας. Ας αφαιθούμε απλά και σε αναπνεύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει, να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε δυναμικά. Όλοι μαζί παρέα κάπου στο σύμπαν. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για όλα.

0: En Glow 89,2.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ηγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

επικό, επικό και τρομερή έναρξη εκπομπής με το My House on Mars, Άιριον και η 30, τα 30 χρόνια επαιτειακή έκδοση live του An Amazing Flight Through Time, Άιριον Live λοιπόν. Για αυτή την παράσταση από όλο τον κόσμο ταξιδέψανε για να βρεθούν σε αυτή την γιορτή της μουσικής του Άιριον. Ταξιδέψανε φαν από όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο το live, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο το album και εγώ σας καλωσορίζω στην δευτεριάτικη εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1 με αυτό το live. Το κάνω τις τελευταίες 3-4 μέρες να ξεκινάω με αυτό το δίσκο, γιατί είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, όχι το κόβω. Αυτό που ακούτε είναι το κινητό της παραγωγού που ήταν πριν από μένα, η οποία έχει βάλει τον... Έχει βάλει τον κύκνο να χτυπάει για ήχο κλήσεις. Ορίστε, σταματήσανε. Τόσο ωραίο κομμάτι, τέλος πάντων.

Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Δισκοπολείο Νιχάρης, έτσι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε με τη μουσική μας να φτιάξουμε, να κουρδίσουμε ωραία την έναρξη της εβδομάδας μας. Λοιπόν, καινούριο άλμπουμ και αυτό. Είναι η Ashbury. Α, όχι, δεν είναι καινούριο, αλλά είναι επανέκδοση. Πάμε.

Ashbury Αμερικανή. Δεν είναι καινούρια περίπτωση αυτή, είναι από τα 80's. Something funny going on, πίσω στο 2005.

αδέρφια Davis, αν πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, στις αρχές της, βρίσκονται σε δημιουργική στιγμή και απορρίπτουν ολόκληρη πρόταση από την Polydor, την δισκογραφική, και αποφασίζουν να κάνουν μόνοι τους την εξερεύνηση τους σε αυτόν τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας. Ανεξάρτητη παραγωγή είναι η πρώτη τους δουλειά του 1983 με τίτλο Endless Skies. Περνάει πολύς καιρός μετά μέχρι να ξανακυκλοφορήσουν δικό τους δίσκο, και για την ακρίβεια είναι αυτός εδώ που μόλις ακούσαμε, ο δεύτερος, Something Funny Going On, και αυτό ήταν και το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Πρώτο τελευταίο άλμπουμ για τους Ashbury. Έχουν πάρα πολύ ωραίο ήχο και είναι και εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια εποχή, τη δεκαετία του 80, που τίποτα δεν κινείται μόνο του και όλα πάνε σύμφωνα με την φιλοδοξία, με το Star System, όλα αυτά, τούτοι εδώ θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν ακριβώς μόνοι τους και ανεξάρτητα. Κανείς δεν ξέρει, κανείς. Δεν γνωρίζουμε παραπάνω τι μπορεί να συνέβη, το πώς και το γιατί. Αυτό που είναι σίγουρο και που έχει φτάσει σε εμάς και ακόμα φτάνει στα αυτιά μας και στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραίες οι δουλειές που κάνανε τότε. Ashbury λοιπόν, για το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Τώρα έρχομαι στον δίσκο τον τελευταίο, των Crownlands. Από τον Καναδά. Πολλοί τους έχουμε τιμήσει και συνεχίζουμε να τους τιμούμε με την τελευταία τους κυκλοφορία. Αποκαλύψη είναι ο δίσκος. Το κομμάτι λέγεται The Fall.

Λοιπόν, τι έλεγα, να βάλουμε κάτω πόσα κομμάτια μας έβρεσε στο μυαλό του το εδώ το default των Crownlands. Καταρχάς, είναι αυτή η συνταγή που έχουν στον ήχο τους, αλλά και στη φωνή του τραγουδιστή, που παραπέμπει σε ρας κατευθείαν. Και αυτοί οι Καναδοί, οπότε έχουν πολύ πολύ μεγάλο κοινό με αυτούς. Δεύτερον, Pink Floyd, Run Like Hell, εντελώς. Μετά φωνητικά, ειδικά στην αρχή, εγώ κατευθείαν μου ήρθε, το ξεχνάω το κομμάτι, αλλά ένα τραγούδι των Bee Gees και άλλα πολλά. Οι Crownlands το έχουν αυτό, όπως το έχουν και άλλοι, έτσι, και άλλα μοντέρνα, σύγχρονα, όχι μοντέρνα, σύγχρονα βασικά συγκροτήματα, το έχουν αυτό, σαν να αποτείουν φόρο τιμή σε κάθε μία ξεχωριστή αγαπημένη rock and roll περίπτωση με την οποία έχουν γαλουχηθεί και μεγαλώσει. Λοιπόν, και δεν είναι απλά επιρροές, είναι συνειδητές οι επιλογές, θεωρώ. Εντάξει, ειδικά αυτό το της κιθάρας τύπου Run Like Helping Floyd είναι προκλητικό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πεις κατά λάθος προέκυψε, ούτε καν. Επίσης έχουν και μια 80's νοσταλγική αισθητική, κάτι που μας φέρνει στο μυαλό και όλες τις υπόλοιπες παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις που έχουν βγάλει καινούριο δίσκο, που είναι σύγχρονα συγκροτήματα. Για παράδειγμα, για να πάμε στο τελευταίο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Hallas. Face of an Angel.

Όχι τα ρίφτα κιθαριστικά, όχι τα σύνθη. Έτσι με τον καλπασμό που ξεκινάει κιόλας, καλπάζουμε πίσω στο χρόνο κανονικά. Απολαυστική χάλας θα είναι και η απολαυστικότητα της το live που θα κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε.

Λοιπόν, το έχουν όλο το πακέτο ξεκάθαρα, η παραγωγή τους, ο ήχος που έχουν τα κομμάτια αυτά καθεαυτά, που και εδώ έχουμε παράπομπες έτσι σε άλλα παλιότερα, αλλά έχουν έτσι μια χρυσή ωραιότατη συνταγή η Hallas. Και το Face of an Angel είναι single του 2025 και είναι, για να δω, όντως το τελευταίο single που κυκλοφορήσανε. Λοιπόν, Σουηδία, έτσι, από τη Σουηδία η Hallas, από τον Καναδά η Crownlands που ακούσαμε πριν, και η επόμενη είναι επίσης από τη Σουηδία και είναι επίσης και αυτή έτσι πολύ χαρακτηριστική με τον vintage ήχο τους. Φοβερές παραγωγές επίσης, η Ghost που θα ακούσουμε τώρα. Και θα έρθω σε μια διασκευή που είχαν κάνει από τα παλιά, αλλά έρχονται να την κυκλοφορήσουν διαδικτυακά φέτος, τον Ιανουάριο του 2026. Και αναφέρομαι στο τραγούδι των Pet Shop Boys, It's a Sin, που το κάνουν με το δικό τους τρόπο επικό. Είναι ένα φοβερό τραγούδι ούτως ή άλλως, από όλες τις απόψεις, και μουσική, από μουσική άποψη, αλλά και από στιχουργική, θεματική. Και λέει ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού οφείλεται στο γεγονός ότι ο Tobias Forge μεγάλωσε ακούγοντας το τραγούδι και στο ότι αυτό συνδυόταν αρμονικά με το στιχουργικό κόσμο των Ghost. Okay. Οπότε είναι αυτό που λέμε μια επιθυμία, ένα αποθυμένο από παιδική ηλικία. Και πολύ καλά κάνανε. Εν πλώ 89,2.

Ναι, πάρα πολύ ωραία η διασκευή και ευχαριστώ και το φλίσβο που μου στέλνει τον Gamma Ray τη διασκευή πάνω στην οποία γίνεται και η διασκευή των Ghost. Θα τα ακούσουμε άμεσα, να σου πω την αλήθεια. Από τα κομμάτια αυτά, από τα τραγούδια αυτά που ειδικά για όσους έχουν μεγαλώσει σε καθολικά σχολεία, έχουν ζήσει όλο αυτό που περιγράφεται μέσα στο τραγούδι, είναι μία φωνή, μία έκφραση πολλών αποθηκευμένων, μπορεί και κουκουλιασμένων συναισθημάτων, οργής και αποθυμένων πολλών ανθρώπων, και νομίζω εκφράσαν πάρα πολύ κόσμο οι Pet Shop Boys τότε που το είχαν κυκλοφορήσει. Δηλαδή πολύ δυνατή στιγμή, και αυτός είναι και ο ρόλος της μουσικής πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ωραίοι και οι Ghost, και συνεχίζουμε όμορφα και ωραία με κυκλοφορία του 2026 και αλλάζοντας λίγο τον ήχο μας. Έρχομαι για πολλωστή φορά στο τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, House of Mirrors. Αυτή τη φορά λέω να ακούσουμε παρέα το Turn On The Light, και έτσι θα κλείσω με την προς το παρόν θα κλείσω παρουσίαση καινούριων κυκλοφοριών μαζί με αυτό το Turn On The Light, για να αρχίσουμε μετά μια ωραία αναδρομή στο παρελθόν.

δουλειά. Turn on the light. Δίσκος House of Mirrors. Ωραίος και ο στίχος μέσα. Λοιπόν, για ένα τύπο που θέλει λοιπόν, να ζει στα άκρα, δεν θέλει να ζει σαν κουρελιασμένος, ξεχασμένος άνθρωπος. Ναι, έχει αρκετούς συμβολισμούς μέσα. Και νομίζω ότι όλο αυτό το άλμπουμ, όπως μου λέτε κι εσείς, καλώς το φίλο μου τον Γκρίς, είναι μία από τις πολύ ωραίες καινούργιες κυκλοφορίες που από την αρχή μέχρι το τέλος τον ακούσα απολαυστικά. Μιλάμε για 10 κομμάτια. Φλερτάρουν πάρα πολύ ωραία με τον ήχο του blues, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με το πιο 2000 blues, πιο stoner blues. Έχει διάφορα μέσα στοιχεία. Δεν ξέρω, βγάζουν κάτι πολύ δυνατό οι Olden Witches. Αυτή τη φορά νομίζω και οι ίδιοι το διασκεδάσουν πάρα πολύ με αυτήν εδώ τη δουλειά. Αυτά. Λοιπόν, και τώρα που σας υποσχέθηκα ένα all time classic κομμάτι από τα παλιά, πηγαίνοντας αρκετά πίσω, στο 1992.

Στο μεταξύ, το ρεφρέν, το που λέει ότι βρήκαν άνθρωπο στο φεγγάρι, έχει να κάνει με μια έτσι αναφορά του Michael Stipes που έχει γράψει στους δίσκους, στο ότι και καλά πήγαμε τη δεκαετία του 60 στο φεγγάρι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια σκηνοθετημένη παράσταση χολιγουδιανή που έδειξε κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό αναφέρει μέσα στο ρεφρέν του Man on the Moon, έτσι για την ιστορία. Αυτά με τους R.E.M. και το 1992, και θα παραμείνω στη δεκαετία του 90 και θα έρθω σε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο έρχεται από αγαπημένη παρέα εκεί των 90's, που είναι οι Cranberries από την Ιρλανδία. Στο τραγούδι αυτό, που έχει έτσι και ένα πολύ ιδιαίτερο σαν horror καρτουνίστικο βίντεο κλιπ, όσο το θυμάμαι, είναι το βίντεο κλιπ για το τραγούδι Promises, και ουσιαστικά αυτό που λέει μέσα στους στίχους εδώ έχει να κάνει με ένα διαζύγιο και όλα όσα πικρά και άσχημα συνοδεύουν αυτό το διαζύγιο, ή η ανάμνηση της σχέσης η οποία πέτυχε. All the promises you make. Λοιπόν, πάμε. Cranberries.

Λοιπόν, δεκαετία 90, τέταρτος δίσκος για τους Cranberries, έτσι για να τα θυμηθούμε. Ο δίσκος Bury the Hatchet, και ήδη εντωμεταξύ έχουν κάνει το μπαμ, το μεγάλο, οι Cranberries από το 94 με αυτό το ζόμπι. Λοιπόν, αυτά. Εντωμεταξύ, από ένα σημείο και μετά έχεις την εντύπωση ότι εκείνη η εποχή, ό,τι και να έβγαινε, δηλαδή ό,τι καινούριος δίσκος και να έβγαζαν συγκροτήματα αυτά τα κλασικά της δεκαετίας του 90, όλα ακουγόντουσαν τα κομμάτια, τουλάχιστον τα περισσότερα, πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία τραγουδοποιία, δηλαδή, και στίχος. Πολύ έμπνευση και εκείνη η περίοδος, πραγματικά πολύ έμπνευση. Γράψαν ιστορία συγκροτήματα και δίσκοι, και γι' αυτό κάνουμε πάντα έτσι την πολύ ζεστή και γλυκιά αναφορά μας σε αυτήν εκεί την περίοδο. Τουλάχιστον μιλώντας για την ανεξάρτητη rock and roll, την rock and roll σκηνή της δεκαετίας του 90. Ωραία. Τώρα, θα σας πάω, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, δηλαδή φτάσαμε με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, πάλι στη δεκαετία του 90, αλλά αυτή τη φορά με τον ήδη 11ο δίσκο που κυκλοφορούν οι Βρετανοί Marillion, που τους ακούσαμε και την Παρασκευή. Οι Marillion, οι οποίοι είναι progressive rock συγκρότημα, νέο progressive rock συγκρότημα από τη Βρετανία, και χάρη στην επανέκδοση του δίσκους Marillion.com που έγινε τώρα μέσα στο 26 με μια ωραιότατη deluxe edition, έρχομαι σε αυτό το δίσκο Marillion.com και το κομμάτι με τίτλο Deserve. Πολύ ωραία πράγματα, πάμε να τα ακούσουμε και κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
9: Δεξιά.
8: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
9: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
8: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
10: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Συνεχίζουμε κανονικά με καινούργιες κυκλοφορίες παραδοσιακά όπως κάνουμε τη Δευτέρα και με τις ωραίες μας έτσι αναλαμπές και αναφορές στο παρελθόν. Και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μπήκε πάλι με ένα κομμάτι το οποίο έχει τις αναφορές του έτσι λίγο σε... Πώς να το πω τώρα, αυτό το ταξιδιάρικο 80's epic και συγκλονιστικό ύφος που έχουν συγκροτήματα όπως και παραπάνω η Ghost για παράδειγμα, αλλά εδώ ακούσαμε το καινούριο single των Villagers of Ioannina City και θα έχουμε ολοκληρωμένο καινούριο δίσκο το Σεπτέμβρη. Θα ακούσουμε τον δίσκο τους, για να δω, το άλμπουμ με τίτλο «Venceremos» που θα κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Λοιπόν, το «The Ghosts in the Sky» είναι ένα κομμάτι το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του συγκροτήματος, είναι το σκάφος που μεταφέρει όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Είναι ένα κάλεσμα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο φόβο, εκεί όπου η ελπίδα ταξιδεύει σε ένα μακρινό αστέρι και η ελευθερία αξίζει κάθε μάχη. Μιλά για την ανυπακοή, την ενότητα και την πίστη στην αλλαγή, ακόμη και όταν όλοι λένε πως δεν πρόκειται να έρθει. Και το έχει αυτό το ελπιδοφόρο μέσα το Ghosts in the Sky, των Villagers of Ioannina City. Μπράβο στα παιδιά, κατά τη γνώμη μου πάντα τους χαίρομαι που συνεχίζουν με τον ήχο που αγαπούνε και δεν μείνανε σε αυτό με το οποίο ξεκινήσανε, που έγραψε όταν είχε κυκλοφορήσει και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Συνεχίζουν με τη δική τους αισθητική και με το δικό τους θέλω και πολύ καλά κάνουνε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας που στέλνετε 698-98-60-147, Viber αριθμός, το email μας studio@ngradio.gr, Villages of Ioannina City πήγα να πω, όχι δεν έχουμε αυτό το email, studio@ngradio.gr, στέλνετε και εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Τρίβω τα χέρια μου γιατί έχουμε πολλά και διάφορα και έχω κρατήσει και μερικές δικές σας εδώ πέρα επιθυμίες. Δυναμικό θα είναι το δεύτερο μέρος από ό,τι βλέπω, με μερικές έτσι πιο ήσυχες, περίπου ήσυχες στιγμές. Θέλω να έρθουμε στο single που κυκλοφόρησε ο Iggy Pop σε συνεργασία με την Joanne As Police Woman. Joanne As Police Woman. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πέσει πάνω στην περίπτωση αυτής της μουσικού, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει με τη μουσική της. Έτσι, η ήχη, ο τρόπος που ηχογραφεί, νομίζω είναι όλα homemade και η ίδια φτιάχνει τα κομμάτια της. Εδώ έχουμε μια συνεργασία με τον Iggy Pop που δίνει τη φωνάρα του μέσα σε αυτό το κομμάτι το καινούριο, το single που λέγεται Save Me. Θέλω να δώσετε βάση στον ήχο που έχει η Joanne As Police Woman. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για πάμε.

Αυτά λοιπόν με την Τζάνα Πολυσγούμαν και τον Iggy Pop. Save Me λοιπόν το κομμάτι λέγεται, Real Life Evolution, ο δίσκος της, ο καινούριος του 2026 της Joanna Police Woman. Για να δω λίγο κάτι, έχει αρκετό καιρό, είναι από το 2007 ο πρώτος της δίσκος, έχει βγάλει αρκετά άλμπουμ, πώς και δεν πέσαμε πάνω της νωρίτερα, μπορεί και να πέσαμε και να μην το θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτά με τη συνεργασία της με τον Iggy Pop, ο οποίος Iggy Pop, αγαπητή μου Νάγια, που λες ότι σου ακούγεται μεγάλο σε ηλικία από τη φωνή, είναι μεγάλο σε ηλικία ο Iggy Pop. 70, πόσο είναι, αλλά 75 να είναι, μπορεί και λίγο παραπάνω, σίγουρα λίγο παραπάνω, τι λέω εγώ. Iggy Pop είναι 79, πω παιδιά, απίστευτος. Γιατί απίστευτος? Δημιουργικός, έχει σωματική κατάσταση απίστευτη για αυτή την ηλικία. Στο πάλκο πάνω στη σκηνή είναι φωτιά, έχει πάθος και έχει και μια σοφία που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Φαίνεται αυτό. Ωραία. Τέλος. Πάμε στους The Kills. Για την ψυχή εδώ που μου γράφει ότι αυτό το τραγούδι τριγυρίζει όλη μέρα στο μυαλό του. Baby Says.

Singing the Blues for You Know Who, λέει εδώ Dax Riggs. Δίσκος του 25 είναι αυτός και τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος μου ο Στρατής. Το Blues for You Know Who από το Seven Songs for Spiders. Ωραία πράγματα, είναι η τελευταία του δουλειά. Ωραία blues από τον Αμερικανό Dax Riggs. Ωραία στιγμή και ωραία, και ωραία κυκλοφορία. Είμαι δυνατά και δεν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι ραδιοφωνικά. Τι εννοείτε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας πάω για τη συνέχεια σε έναν κιθαρίστα που έχουμε, κιθαρίστα συνθέτη, που τον έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και είναι από την Αυστραλία, κυκλοφορεί με το project name I Built The Sky και το χαρακτηριστικό του είναι ότι πέραν του ότι έχει πολύ ωραίο κιθαριστικό παίξιμο, γράφει πολύ ωραία μουσική και αυτό που κάνει επίσης είναι ότι ισορροπεί ανάμεσα σε σκληρό ήχο και πολύ λυρικό ήχο και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτές οι δύο αντιθέσεις έρχονται και παντρεύονται πολύ όμορφα στα κομμάτια τους, στα κομμάτια του, και αυτό το κάνει και συναρπαστικό. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για metal αισθητική και πολύ λυρισμό ταυτόχρονα. Για να τον ακούσουμε. Το κομμάτι λέγεται Cloud Kind. Είναι δουλειά του 2026. Ο τίτλος του δίσκου είναι Promise Me You'll Thrive και έχουμε ξανάρθει εδώ και καλά κάνουμε που τον ακούμε, αξίζει. Είναι από αυτές τις ανεξάρτητες παραγωγές, όλα δημιουργημένα από τον ίδιο, και ακούστε εδώ κατάσταση. Για πάμε.

Καταρχάς, εγώ να πω την αλήθεια, θαυμάζω την παραγωγή εδώ που γίνεται. Πολύ ωραίες ισορροπίες, πολύ πολύ έξυπνη παραγωγή, πώς να το πω τώρα, μίξη. Λοιπόν, ωραίος ο I Build The Sky και μπράβο. Και πολύ ωραίο το Cloud Kind, τελευταία του δουλειά. Πολύ ωραία πράγματα έχει μέσα σε αυτό το δίσκο. Αν σας αρέσει αυτός ο ήχος, τότε θα απολαύσετε πάρα πολύ την δουλειά αυτή. Promise me you'll thrive. Θέλω κάπου εδώ να θυμίσω και να πω, και θα το ξαναλέω και θα το λέω κάθε φορά, ότι έχουμε το αρχείο εκπομπών στο site μας ngradio.gr. Μπαίνετε εκεί, πατάτε στο μενού αρχείο εκπομπών και βρίσκετε την εκπομπή Δισκοπολίων ή Χάρης. Έχω μέσα σε κάθε αρχείο τη λίστα με τα κομμάτια που έχουν ακουστεί σε κάθε εκπομπή. Ανατρέχετε λοιπόν, ψάχνετε, ξαναβρίσκετε, ξαναθυμάστε κτλ. Ναι, και εκεί μπορείτε να ακούσετε βέβαια και το αρχείο το ηχητικό, αλλά κυρίως είναι αυτό, ότι έχει τις λίστες με κομμάτια που μπορεί να σας άρεσαν και θέλετε να τα ακούσετε και πάλι, να τα θυμηθείτε. Ωραία. Με progressive metal θα συνεχίσω και θα έρθω στην περίπτωση των Advent Horizon, οι οποίοι είναι από την Αμερική, και θα έρθω στον τελευταίο τους δίσκο του 2026, που είναι και ο τέταρτος δίσκος για τους Advent Horizon. Το κομμάτι, ο δίσκος λέγεται Patience και το κομμάτι λέγεται Past Life Parable.

Δυνατή η Advent Horizon, δυνατή. Ναι, περίμενα το δεύτερο μέρος για να μπουν αυτά τα δυνατά progressive metal, αλλά έχουν και αυτό το λυρισμό μέσα και την ιστορία που την δίνουν και τη λένε μέσα από τη μουσική τους, και είναι και καινούργιες κυκλοφορίες, οπότε καλά είμαστε. Past Life Parable, λοιπόν, από τους Αμερικανούς Advent Horizon. Και τώρα θα σας φέρω στην ωραία συνεργασία που κάνει ο παραγωγός Jamie Gomez Arellano, ο οποίος είναι παραγωγός τους Ghost, Ulver, Opeth, Paradise Lost, και τον μουσικό Daniel Knight. Λοιπόν, έχουμε καινούρια δουλειά από τον Daniel Knight. Το project λέγεται Liminal Sky και θα σας πάω λοιπόν σε ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο που λέγεται All Tomorrow's Darkness. Ήσυχος δίσκος, αφηγηματικός. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται A Solitary Future και έχει μέσα 9 αφηγήσεις ο δίσκος, 9 τραγούδια. Και νομίζω θα έρθουμε αρκετές φορές σε αυτή τη δουλειά. Αξίζει. Για να ακούσουμε τι γίνεται εδώ. Liminal Sky, λοιπόν, για πάμε.

A solitary future, ωραία πράγματα, ωραία δουλειά. Πώς ακριβώς σας τα είπα, δηλαδή από ποιους μουσικούς έχει δημιουργηθεί αυτή η παρέα. Εδώ συγκεκριμένα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που το πιάσατε εκεί με το ωραίο εξασκημένο σας αυτή, είναι ο τραγουδιστής των Ulver, δηλαδή είναι ο Christopher Rigg. Αυτά. Από τον δίσκο αυτό τον τελευταίο του 2026, All Tomorrow's Darkness Project Liminal Sky. Θα προλάβουμε τώρα να τα ακούσουμε αυτό, να τα ακούσουμε. Θέλω να έρθω πάλι στον τελευταίο δίσκο των Elder, τον δίσκο Through Zero. Ήρθαν οι Elder ή θα έρθουν? Νομίζω ήρθανε, κάνανε μια συναυλία εδώ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι το Sight Unseen και είναι έτσι και μεγάλης διάρκειας. Και έχουν πολύ ωραίες στιγμές αυτή την καινούργια δουλειά, πραγματικά πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ατμοσφαιρικές, και αυτοί προχωράνε με τον ήχο τους και είναι ωραίο αυτό που εξελίσσονται και αφαιρούνται στοιχεία τα οποία τους χαρακτηρίζουν.

Λοιπόν, Elder, Sight Unseen. Αυτά από τον δίσκο του στο καινούριο με τίτλο Through Zero. Και τώρα... κάτι από τα παλιά. Από το Wheels of Fire και το Scream.

0: Φοβερή, φοβερή ηχογράφηση, ενορχήστρωση από τους Cream και το 68 και το κομμάτι As You Said και τον δίσκο Wheels of Fire. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα τέλειο ξημέρωμα και αύριο με το καλό στις 11 και πάλι μαζί και κλείνουμε Wasp και το The Titanic Overture. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Glow 89,2.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Οδυσσεβάδ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Πολιτικό σεισμός στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Προήμιο εξελίξεων η σημερινή ημέρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχει άλλοτε ως πρωταγωνιστής και άλλοτε ως σχολιαστής των εξελίξεων. Λίγες ώρες μετά την ασυνήθιστη δήλωση πρόβλεψη του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε πράγματι την παραίτησή του μετά από μόλις 2 χρόνια στην εξουσία. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Στις 9 και 19 το πόντιουμ είχε ήδη στηθεί έξω από τη χαρακτηριστική μαύρη πόρτα της Downing Street. Στις 9 και 34 ο Στάρμερ ανακοίνωνε ότι θα παραιτηθεί από ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός της

0: χώρας. Κάθε απόφαση που έχω πάρει έγινε με γνώμονα να βάλω την χώρα που αγαπώ πρώτη, δήλωσε λίγο αργότερα. Όμως, όπως ξεκαθάρισε, η ερώτηση που έθεσε το κόμμα του δεν ήταν τι είχε πετύχει στο διάστημα των 2 χρόνων που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά ποιος είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για να προσθέσει, δέχομαι την απάντηση αγώγιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της ομιλίας του εμφανίστηκε βαθύτατα συγκινημένος την ώρα που μιλούσε για την σύζυγο και τα παιδιά του, λέγοντας ότι θα αφοσιωθεί στο ρόλο του συζύγου και του πατέρα. Την ίδια ώρα διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί όσο πιο κοντά επιτρεπόταν, παίζοντας την οδή στη χαρά του Μπετόβεν. Το χρονοδιάγραμμα της αντικατάστασης δόθηκε από τον προς το παρόν Πρωθυπουργό, όπου στις 9 Ιουλίου οι υποψήφοι θα μπορούν να μπουν στον αγώνα της διεκδίκησης και η χώρα θα υποδεχθεί το νέο της ηγέτη από το Σεπτέμβρη. Αν όμως υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, για παράδειγμα ο επικρατέστερος Μπέρναμ, τότε η ανάθεση θα γίνει σχεδόν αμέσως. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Πριν από λίγο, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνα, με επιβεβαίωσε ότι θα διεκδικήσει πράγματι την εκλογή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Ο πρόεδρος του Ευρωσκεπτικιστικού Κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φαράζ, ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες. Αγωνία για το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά την καταμέτωπον επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στη διπλωματική αντιπροσωπεία της Τεχεράνης. Πάντως, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Πακιστάν και το Κατάρ, που ενέχουν ρόλο διαμεσολαβητή, ανακοίνωσαν ότι το πρώτο κομμάτι των συνομιλιών στην Ελβετία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα η διαπραγμάτευση συνεχίζεται σε επίπεδο τεχνοκρατών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Σεγέτα Μπασαρακτσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπόλεμη σύγκρουση στον Λίβανο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance είχε και ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν 2 Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
2: Σύμφωνα με δημοσίευμα του προκτορείου Reuters, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή την Κυριακή σε αξιωματούχους του να επαναλάβουν τις συνομιλίες για την εκ νέου λειτουργία της σχολής μετά από διακοπή 50 περίπου χρόνων. Την επιθυμία του να επιληθεί το θέμα της σχολής είχε εκφράσει αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ πέρσι στην Ουάσιγκτον κατά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα και φαίνεται ότι το θέμα της Χάλκης θα συζητηθεί μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Και κατά πάσα πιθανότητα το αίτημα του Αμερικανού πρόεδρου θα γίνει αποδεκτό. Ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνας Εμμανουήλ, του οποίου η Επισκοπή καλύπτει την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι το ζήτημα εισήλθε πλέον σε νέα φάση, όπως είπε, αφού ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε εντολή στην αρχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας, το γνωστό ΙΟΚ, να συνεχίσει τις συζητήσεις με την Επιτροπή του Πατριαρχείου. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της σχολής, ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε ότι για το Πατριαρχείο, μετά από δεκαετίες αδράνειας, το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνησης στο κτηριακό συγκρότημα της σχολής και να συμφωνήσουν στο νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου η σχολή θα λειτουργεί. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Και η Άλμπα Βερολίνου επιστρέφει στους τίτλους. Είναι η φετινή πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ στην αποφασιστική αναμέτρηση των play-offs την Κυριακή. Η Άλμπα κέρδισε την Bayern μέσα στο Μόναχο και μάλιστα ανατρέποντας μια εις βάρος της διαφορά 20 πόντων στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη για διαφθορά, σε μια εξέλιξη που προκαλεί νέους πολιτικούς τριγμούς στην Ισπανία. Με απόφαση του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, η Γκόμεθ θα δικαστεί για 4 δικήματα. Αθέμητη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές, υπεξαίρεση και παράνομη ιδιοποίηση εμπορικού σήματος. Παράλληλα, της απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα, υποχρεώθηκε να παραδώσει το διαβατήριό της και να εμφανίζεται σε δικαστικές αρχές 2 φορές το μήνα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του Πρωθυπουργού στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν αν αξιοποίησε την πρόσβασή της σε ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας για να προωθήσει ιδιωτικές επιχειρηματικές συνεργασίες ή άλλες πρωτοβουλίες, καθώς και αν χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής της δραστηριότητας. Η υπόθεση συνδέεται ειδικότερα με τη δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας, την οποία συνδιεύθυνε ίδια, αλλά και με εμπορικά σήματα και έργα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Μπεγκόνια Γκόμεθ αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παρανομία. Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η απόφαση της δικαιοσύνης να της απαγορεύσει την έξοδο από την Ισπανία. Και αυτό διότι ο ίδιος δικαστής είχε στο παρελθόν εκτιμήσει ότι δεν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος διαφυγής. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής θεωρεί πλέον ότι απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία της στη δίκη. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ και του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος αντιδρούν έντονα. Κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση και κατηγορούν τον δικαστή για αιμονική στάση απέναντι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουν επίσης ότι η εισαγγελία είχε ζητήσει επανειλημμένα να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Η κυβέρνηση τονίζει ακόμα ότι η αρχική καταγγελία προήλθε από οργάνωση κατά της διαφθοράς που συνδέεται με συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους. Ο ίδιος ο Πέδρο Σάνσεθ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής εκστρατείας με στόχο την αποδυνάμωση της κυβέρνησής του. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών ερευνών που αφορούν πρόσωπα του ευρύτερου πολιτικού περιβάλλοντος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Αν και ο ίδιος δεν κατηγορείται προσωπικά για κάποιο αδίκημα, η παραπομπή της συζύγου του σε δίκη αναμένεται να εντείνει ακόμα περισσότερο την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία τους επόμενους μήνες.

0: Διπλό. 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

Repetition του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Glow 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Σε θέλω, πλανιέμαι.

Predator.

0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.